0: Πάου της Όλια.
1: Γεια σου, να ζητήσεις και δεν σαν τριάδες.
2: Εμένα κόβομαι δε σαν ολίβα.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta